κατάσταση γουάρα και μόχμα σπίτσε, τα σεβάρα, σε βάρη μου την κρίμη. Σε βάρη, κασμίτε, δύναμα.

Cosmetic. Σεφρά Κοσμητέ, καταρρεφά, θα σου δε πάρω γράμμα ωραίο. Σεφρά Κοσμητέ, ζήνταμα. Κατά σου γουάρα, και μόχμα σκύψε, τα σεβρά ωραία, σεβρά την πρώτη κρύα.